0: to Pure Rock on Nicosia.
1: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: She said, pick me up with something cool.
3: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
6: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
9: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
0: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Εάν ακύρωση, παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
2: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ. Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
7: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
8: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
9: Still pretending to work? So are we. Rock FM, Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure Rock for Larnaca.
1: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Πα. Πρώτα απ' όλα, κάθες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
4: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
5: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
6: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
7: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
8: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
10: ματρέισερ,
9: καμικάζι σλάιτ,
10: wet bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
10: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι.
11: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
12: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
0: More rock. More vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημεράκι Παρασκευής να έχουμε. Τι όμορφη μέρα η Παρασκευή, ρε παιδιά, έτσι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Αυτό είναι το Rush Hour, καθώς είμαστε λίγο μόλις μετά τις 3 και για τις επόμενες 2 ωρίτσες, μέχρι τις 5 δηλαδή. Πίσω από το μικρόφωνο Φέη Δημητριάδου. Θα σας κρατήσω παρεούλα με πολλά και διάφορα, εννοείται και σήμερα. Παραδείγματος χάρη, τι κάνει θράψη στην Κύπρο. Ή ξέρω εγώ τις προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, αν έχετε ξεμείνει από ιδέες. Εννοείται όμως πάνω απ' όλα θα ακούσουμε μαζί τις πιο αγαπημένες μας ροκ επιτυχίες. Εδώ, στον Rock FM Cyprus, πάμε να ξεκινήσουμε το Rush Hour. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Λοιπόν, εφόσον είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα, να σας πω ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω Viber φυσικά στο 97 610 653, όπως επίσης περιμένουμε να μας επισκεφτείτε στα social media Rock FM Cyprus, Facebook και Instagram, ενώ φυσικά να υπενθυμίσω ότι κάνετε τη βολτίτσα σας στο rockfmcyprus.com, στο website του Rock FM Cyprus, όπου εκεί, εκτός των άλλων, θα βρείτε και τα Rock Deals αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με αυτό που έχει κάνει θράψη, παιδιά, εδώ πέρα στην Κύπρο. Θράψη. Και ποιο είναι αυτό? Οι αλεπούδες. Ναι, βεβαίως. Στην Κύπρο περνούν περίοδο μεγάλης ανάπτυξης, παιδιά, οι αλεπούδες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας, ο πληθυσμός της αλεπούς αυξήθηκε, ακούστε να δείτε, κατά 35%, σου λέει, σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρηση. Και μάλιστα, σε διαδρομές που έγιναν, π.χ. στην Πάφο, καταγράφηκαν 42 αλεπούδες, ενώ στη Λάρνακα άλλες 27. Έχετε πετύχει καμία εσείς στο δρόμο? Αν και τώρα θα μου πεις, με τέτοια αύξηση σε λίγο θα μας πετυχαίνουν εκείνες. Rush Hour εδώ στον Rock of Cyprus.

Εδώ, συνεχίζοντας το μεσημεράκι της Παρασκευής, στην παρέα μας φυσικά, εδώ στο Rush Hour, έχουμε το Κυριάκου Full Page στην Πάφο, αλλά και το Κυριάκου Bookshop στη Λεμέσο, όπου εκεί θα βρείτε φυσικά όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά, με back to school offers για να κάνετε τις αγορές σας πιο εύκολα, αλλά βεβαίως και πιο οικονομικά. Και εγώ θα σας πάω τώρα και σε ένα back to school story που έχει και την πλάκα του. Διάβασα ότι ένας καθηγητής είπε στους μαθητές του ότι μπορούν να κάνουν ένα golden test, ένα test δηλαδή που θα μπορούσε να τους χαρίσει μερικούς έξτρα βαθμούς. Δύο μαθητές λοιπόν το πήρανε κυριολεκτικά. Πήγανε λοιπόν και έγραψαν ολόκληρο το διαγώνισμα με χρυσό στυλό. Το καλύτερο βέβαια όλης της υπόθεσης είναι ότι ο καθηγητής κατάλαβε το αστείο, το πιάσε, αλλά ο άτιμος το εκτίμησε κιόλας και τους έδωσε τους έξτρα βαθμούς. Τώρα, για να σας πω την αλήθεια, εγώ το βλέπω αν το κάναμε στα δικά μας χρόνια στο σχολείο, μάλλον θα μας μηδένιζε το γραπτό, δεν θα έδινε τους έξτρα βαθμούς. Anyways, σκεφτόμουν καθώς το διάβαζα όμως τι πατέντες, ρε φίλε, τι εφάνταστες πατέντες κάναμε, είτε σε σκονάκια, είτε σε δικαιολογίες, ξέρω εγώ, όταν ήταν να γράψουμε τεστ. Δεν ξέρω, εσάς σας έχει μείνει καμία. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές, εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Got a party coming up? Then you need the Domino's Party Deal. Order any five or more large pizzas and enjoy 50% off. And for every summer occasion, choose from two summer deals packed with delicious pizzas, tasty starters, refreshing soft drinks, and an irresistible dessert. Order now through dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7855. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
2: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11am to 6pm, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavours perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridezwinery.com.
3: Οπα, πρώτα απ' όλα, κάφες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
4: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Gems Pet & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call 26040758 and visit us at Akamantidos 26 Paphos. Gems Pet & Co. Because your pet deserves the best.
7: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
8: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bandes έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
9: Cyprus Market is back at Colline Limassol, September 5th and 6th from 4 till 11. Come hungry, come thirsty, come curious. Fantastic items from 150 unique vendors each day. Enjoy DJ

Εδώ στον Rock FM Cyprus το μεσημεράκι της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη. Είναι ακόμα, παιδιά, δεν έχει τελειώσει ακόμα το καλοκαίρι. Όχι, κρατάμε γερά. Εμείς οι καλοκαιράκηδες που το γουστάρουμε, προσπαθούμε να το τραβάμε όσο πιο πολύ γίνεται. Βέβαια, καλό είναι να βοηθάει και ο καιρός. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς τι έχετε στο μυαλό σας για το Σαββατοκύριακο. Εμείς πάντως εδώ στον Rock FM Cyprus σας έχουμε προτάσεις, όπως σας είπα. Και εγώ θα ξεκινήσω με σήμερα το βράδυ, διότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει σίγουρα από Παρασκευή βράδυ. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Έχετε πιει ποτέ τόσες διαφορετικές μπύρες ώστε να μπορείτε πλέον να πείτε ότι κάνεις γευσηγνωσία ή κάνεις μπυρογνωσία? Αλλιώς. Το Craft Beer Fest έρχεται λοιπόν σήμερα στο The Warehouse στη Λεμεσό και από τις 6 το απογευματάκι, με περισσότερες από 25 craft beers και επιλογές όμως από κυπριακές ηθοποιίες. Οπότε, αν ψάχνεστε ακόμα πού θα πάτε σήμερα, νομίζω βρήκατε. Και φυσικά θα περιμένω και ένα σοβαρό feedback, έτσι. Ποια μπύρα κέρδισε, ρε παιδάκι μου, το βραβείο? Θα πιω άλλη μία, έτσι, για να είμαι σίγουρος.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να κρατήσετε αυτή την ιδέα. Αν θέλετε δηλαδή βόλτα, φαγητό, μουσική και shopping, αλλά δεν θέλετε να καταλήξετε και πάλι στον καναπέ, έχω τη λύση. Το Oasis Market έρχεται στο Κόλλα στη Λεμεσό 5 και 6 του Σεπτέμβρη, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, με πάνω από 150 local creators και brands, street food, DJs, workshops και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, παίρνετε φίλους, παιδιά, σκυλιά, γατιά και αφήνετε τον εαυτό σας απλά να πει δεν θα αγοράσω τίποτα, αλλά φυσικά να αποτύχει μέσα στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα, από την άλλη, εάν είστε έτσι λίγο πιο ρομαντικός, ρε παιδάκι μου, και θέλετε κάτι της διαφορετικό, η Πάφος έχει την απάντηση, γιατί αυτό το Παρασκευό Σάββατο η πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου μετατρέπεται σε μια εντυπωσιακή υπαίθρια σκηνή για το Πάφος Aphrodite Festival. Τώρα, αν δεν σας κάνει κανένα από αυτά, δεν πειράζει, βρε παιδί μου. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Rock FM Cyprus και rockfmcyprus.com. Ορίστε, μουσικάρες, καλή παρέα και Brian Adams Show.

0: nights on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
5: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Malls is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Malls on 700 7008 or visit greenmalls.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Malls can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Malls. Zero digging and zero inconvenience.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

It's Rush Hour on Rock FM Cyprus και πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το ρεκόρ που σας είπα. Είναι ιδιαίτερα αξιαγάπητο και πραγματικά μια είδηση υπέροχη. Ένας απίστευτος σκυλάκος, καλά όχι σκυλάκος, σκύλαρος είναι, από την Αυστραλία, ονόματι Σαρντονέ, κατέριψε ένα περίεργο παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κάποιο ρεκόρ για αυτό, αλλά anyways, τρέχοντας επάνω στις πλάτες σου λέει 56 ανθρώπων. Ναι παιδιά, αυτό ακριβώς συνέβη. 56 άνθρωποι στήθηκαν έτσι στη σειρά και έσκυψαν ας πούμε. Ακούγεται λίγο περίεργο, το καταλαβαίνω τώρα που το λέω, αλλά τέλος πάντων και ο σκύλος έτρεξε επάνω στις πλάτες τους. Το κάνανε και διαγωνισμό, βγήκε και ένα καταρρύπτικο ρεκόρ, μια χαρά όλα. Και όταν το βλέπεις εντωμεταξύ το βίντεο λες πόσο περίεργο, αλλά εγώ παιδιά θα σας πω το μυστικό του, νομίζω το ξέρω. Είναι σίγουρο ότι τρέφεται με Royal Canin, διότι οι ζωοτροφές Royal Canin από τη Vita Trace έχουν διατροφικές επιλογές ειδικά σχεδιασμένες για τις διατροφικές ανάγκες κάθε σκύλου και γάτας, γιατί κάθε κατοικίδιο είναι μοναδικό, όπως αυτός, ο Σαρντονέ, είναι απίστευτος. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τις μουσικές μου, γιατί αποκλείεται να τρέξουμε στις πλάτες κάποιων άλλων. Οι άνθρωποι περισσότερο τις πατάνε, έτσι, αλλά δεν τρέχουνε. Anyways, Rush Hour εδώ, στον Rock FM Cyprus.

0: Όπως βλέπω, πέρασε η ώρα και κοντεύει σιγά σιγά 5. Αυτό ήταν το Rush Hour για σήμερα. Φέη Δημητριάδου ήταν μαζί σας από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα. Καλά να είμαστε, παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για Δευτέρα μεσημεράκι, έτσι. Στις 3 εδώ στον Rock FM Cyprus. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, και όση Παρασκευή έχει μείνει, το βράδυ της Παρασκευής είναι υπέροχο όπως και να το κάνεις. Μένετε συντονισμένοι, Coming Up Tigers with Drive Show. Από μένα τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε τη Δευτέρα με Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Paphos FC won the Cyprus Super Cup with a victory over Omonia last night at the Alpha Mega Stadium in Limassol. A 74th minute goal from Lele was enough to clinch the game for last year's cup winners. French Open champion Alexander Zverev reached the third round of the US Open after a five-set epic against Quentin Halys that went on till just after 2 a.m. local time.
1: This is Rock FM Cyprus Sports.

0: pet's journey, our passion. Visit elitepetrelocation.com. Elite Pet Relocation, because they're family too.
1: Ready to relax, recharge, and feel brand new? The award-winning Serenity Spa at St. Raphael Resort invites you to enjoy luxurious, personalized treatments from signature massages and anti-aging facial treatments to sauna, steam bath, jacuzzi, and the indoor pool. And now, make it a lifestyle with an exclusive 3-month membership. Enjoy access to the gym, tennis court, indoor and outdoor pools, gardens, beach, sunbeds, and umbrellas with the unique opportunity to upgrade to annual membership later by just paying the difference. For more information, call at 25834-332 and begin your journey to balance and bliss. Serenity Spa. Wellness that stays with you.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη πάση στο Φασούρι.
6: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
7: Rock FM, Cyprus.
8: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
7: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: on Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Paia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000 560.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
3: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα. Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: So last night your aircon system went off. And today, you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77-77-77-77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
10: Gems Pets & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care, and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call

0: 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by